Πάμπουλο. Κάμπου γοντάρι σου το πήγε σου κόψει για τα να σου τσούλα. Τι άλλο με μέρα. Πέκουλια λίγο σε βαστή κουράνι. Πέκε εδώ, εδώ, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε, πουσέως ρε.